0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: μέσα απόψε.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Πήρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Beta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
2: Νούμερο 5.

0: Creta One 102,3.
1: Say, there's always two sides to every story.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
5: Νούμερο 5.

0: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Υλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
7: Νούμερο 5.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Από όποιον μας ακούτε ή μας βλέπετε, είμαστε λίγα λεπτά, 7 λεπτά για την ακρίβεια, μετά τις 9, Σάββατο 6 Ιουνίου σήμερα. Και η μέρα είναι ιδανική για να πάρουμε μια ανάσα. Είμαι ο Δημήτρης Κανάκης και σας καλωσορίζω στο Rewind του Σαββάτου, ζωντανά από τη συχνότητα του Creta One Radio 102,3. Μαζί μου στον ήχο και ο Αντώνης Τσαπίνος. Για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 11, σας προσκαλούμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Θα κάνουμε μια ουσιαστική ανασκόπηση στα θέματα που μας απασχόλησαν την εβδομάδα που μας πέρασε. Γιατί Σάββατο είναι σήμερα, πέφτουν οι ρυθμοί, η σκόνη της καθημερινότητας κάθεται και μπορούμε επιτέλους να συζητήσουμε τα πάντα με μια πιο ήρεμη και ψύχρεμη ματιά. Και βέβαια να προετοιμαστούμε για όσα έρχονται την εβδομάδα που μας έρχεται. Μπόλικα τα θέματα που μας απασχόλησαν όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Εσείς εντωμεταξύ μπορείτε να μπαίνετε στο creta1.gr, εκεί βρίσκεται το banner της εκπομπής μας στην κορυφή και με ένα μόνο κλικ μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα, τη σκέψη σας ή το παράπονό σας. Έρχεται κατευθείαν εδώ στο στούντιο του Creta One. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε και στο 28 10 38 32 82. Και φυσικά μπορείτε να επιλέξετε να μας δείτε κιόλας. Δεν είμαστε μόνο στα FM, στο 102,3. Μπορείτε να πατήσετε στην κορφή στο site μας, να μπείτε στο creta1.gr και να παρακολουθήσετε ζωντανά όλες τις παραγωγές του Creta One Radio καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Είχαμε χθες την πολύ αναμενόμενη ομιλία Σαμαρά στο Ηράκλειο. Πολλοί περίμεναν να ανακοίνωση κόμματος. Δεν το έκανε όπως γράψαμε. Παρουσίες και απουσίες αρκετές, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία της εκπομπής. Χαλαρή η κίνηση σήμερα στο Σάββατο, ήρθαμε γρήγορα εδώ στη ΒΠΕ. Νομίζω είναι και μια τελευκαιρία να βρεθούμε αργότερα σε παραλίες, έτσι καλοκαιρινή μέρα, μιας και ο ήλιος και ο καιρός μυρίζει έντονα καλοκαίρι πλέον. Έτσι θα είναι και η εικόνα άλλωστε όλο το Σαββατοκύριακο, όπως είπε και ο μετεωρολόγος ο κύριος Μανώλης Λέκα στη χθεσινή εκπομπή της Αντιγόνης Αδρεάκη. Και χωρίς μποφόρ και με πολύ ήλιο. Επομένως, όπως είπαμε, μέρα για παραλία. Αλλά εντάξει, δείτε, ακούστε την εκπομπή, πηγαίνετε μετά ή αν μας ακούτε στον δρόμο να απολαύσετε τον μπάνιο σας. Τέλεια ευκαιρία και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο ευχόμαστε. Να πούμε επίσης, έτσι σε αυτό το καλοκαιρινό mood και σε αυτή την καλοκαιρινή διάθεση που βρισκόμαστε, ότι το καλοκαίρι αρχίζει να μυρίζει όλο και πιο έντονα, μιας και μιλάμε είναι και ένα μουντιαλικό καλοκαίρι. Έχουμε το παγκόσμιο κύπελο στη ΣΥΠΑ στο Μεξικό και τον Καναδά που ξεκινάει 11 Ιουνίου. Ναι, εντάξει, δύσκολες ώρες θα είναι, αρκετά μάτς το ξημέρωμα. Αλλά εντάξει, μια φορά στα 4 χρόνια είναι και θα μας συντροφεύσει όλο αυτό για το επόμενο μήνα. Έτσι θα μυρίσει καλοκαίρι με μπύρα και παρέα. Έχουμε και τις Πανελλήνιες που συνεχίζονται, τελειώνουν νομίζω τη Δευτέρα. Δίνουν μαθητές εξετάσεις στο ιστορία, φυσική και μαθηματική.

Σε συνεργασία με το φροντιστήριο ολοκλήρωση βρίσκεται έγκυρα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, παρουσιάζοντας έγκαιρα και έγκυρα τα θέματα των εξετάσεων, καθώς και τις πρώτες εκτιμήσεις για το βαθμό δυσκολίας τους. Τα έχετε δει όλα, έχουμε live streaming και όλα βγαίνουν στην ώρα τους. Πριν πάμε και στην πρώτη διακοπή για διαφημίσεις, βασικά για μουσική διακοπή, γιατί με κοίταξε λίγο απότομα ο φίλος μου ο Αντώνης, να πούμε ότι στο creta1.gr γράψε μια είδηση έτσι να δώσουμε μια πιο θετική νότα. Μια πράξη ανθρωπιάς που έγινε τις τελευταίες πριν από μερικές μέρες, όπου δύο υπαξιωματικοί της προσβεστικής επέστρεψαν από μια δύσκολη επιχείρηση στον Κρουσόνα και καθώς κινόντουσαν στο οδικό δίκτυο, το βλέμμα τους έπεσε πάνω σε ένα πορτοφόλι με αρκετά χρήματα στο δόστρωμα, το μάζεψαν, είχε μέσα αρκετά χρήματα, δεν είχε όμως κάποια έγγραφα. Οι δύο πυροσβέστες το επέστρεψαν και μπράβο τους στον νόμιμο ιδιοκτήτη, ο οποίος εμφανώς ανακουφισμένος τους ευχαρίστησε για την ευγνωμοσύνη. Μπράβο θα πούμε εμείς, γιατί καλό είναι να συμβαίνουν αυτά σε μια εποχή που, εντάξει, ηθικά υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Καλό είναι να διαβάζουμε τέτοιες έτσι πιο ευχάριστες ειδήσεις και λίγο πιο διαφορετικές. Πάμε να πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να αναλύσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Μέχρι και τις 11. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γράμμης έχουμε τον Δημήτρη Δουλουφάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων και Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Κύριε Δουλουφάκη, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Διαβάζουμε τελευταία για την σχολική στέγη στο Ηράκλειο και ότι βρίσκεται σε μια κρίση, ότι υπάρχουν μάλιστα και εξώσεις στην νηπιαγωγεία. Ποια είναι η εικόνα που μεταφέρετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι υπάρχουν 40 μισθωμένα νηπιαγωγεία. Ο αντιδήμαρχος μας είπε προσφάτως ότι είναι 25, από τα οποία τα 5 εξ αυτών μισθωμένα νηπιαγωγεία βρίσκονται σε κατάσταση, ας το πούμε, έξωσης. Αυτό που ανέφερε είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καθώς λέει ότι τα περισσότερα από αυτά, μάλλον οι ιδιοκτήτες θέλουν να ουσιαστικά να αυξήσουν τα μισθώματα, γιατί όπως γνωρίζετε με τους μνημονιακούς νόμους υπήρχε δέσμευση μισθωμάτων. Δέσμευση μισθωμάτων. Συγγνώμη λίγο, δώστε μου ένα λεπτό, γιατί. Λοιπόν, το πρόβλημα τώρα ποιο είναι. Αρχίσουμε από το ουσιαστικό και ότι έχουμε 25 μισθωμένα νηπιαγωγεία, όχι σε συνθήκες κατάλληλες. Έχουμε λοιπόν μισθωμένα νηπιαγωγεία σε υπόγεια, σε πιλωτές, σε πρώην καταστήματα, σε γενικά κατάλληλους χώρους, τα οποία εννοείται ότι είναι μακριά από κάθε εκπαιδευτική διαδικασία. Το νηπιαγωγείο για το οποίο αναφερόμαστε και γίνεται αυτή τη στιγμή η κινητοποίηση, μιλάμε για το 37ο νηπιαγωγείο στην περιοχή του Μασταμπά, είναι ένα νηπιαγωγείο το οποίο στεγάζεται τουλάχιστον 25 χρόνια τώρα σε υπόγειο, άρα καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες ασφαλείας πάνε περίπατο, όπως και το εκπαιδευτικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια λύση, όπως μας είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Άρα μιλάμε για κάποια παιδιά τα οποία εξυπηρετούνται και οι οικογένειές τους, τα οποία θα βρεθούν ξεκρέμαστα. Να θυμίσω εδώ, κύριε Κανάκη, ότι από πέρυσι είχαμε εξώσει σε 3 σχολεία, το 31ο νηπιαγωγείο, δημοτικό συγγνώμη, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μοιραστεί στα όμορα σχολεία, το 17ο νηπιαγωγείο και το 42ο. Το 17ο επίσης μοιράστηκε στα όμορα σχολεία. Το 42ο όμως συνεχίζει και είναι, ας το πούμε, πρόσφυγας, με την έννοια ότι το ένα τμήμα έχει πάει στο 46ο νηπιαγωγείο, στεγάζεται δηλαδή μαζί. Μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος αυτή τη στιγμή επίσης ανεπαρκής φιλοξενεί κοντά στα 30 με 40 παιδιά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι μοιράζονται μία κοινή μικρή τουαλέτα η εκπαιδευτική και τα μικρά τα παιδάκια, μιλάμε για νηπιαγωγείο. Και ενώ και το άλλο τμήμα είναι στο 15ο δημοτικό σχολείο, σε ένα χώρο ο οποίος ήταν προορισμένος για αποθήκη. Δηλαδή μπορεί να είναι αίθουσα, αλλά είναι πάρα πολύ μικρός, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Για να μην δίνουμε και λάθος εντυπώσεις, να δίνουμε ακριβώς αυτές που πρέπει. Βλέπουμε λοιπόν ότι γενικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Όσο αφορά το 37ο, όπως σας είπα, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά και γι' αυτό το λόγο κινητοποιούμε μαζί με τις γονείς τη Δευτέρα στις 11 η ώρα στη Λότζια.
0: Τι εννοείται δεν ξέρετε τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά? Δηλαδή, θέλω να πω ότι φαντάζομαι έχουν γίνει και εγγραφές για την επόμενη χρονιά. Όχι, κάνω λάθος?
1: Ναι, οι εγγραφές πρέπει να γίνουν, ναι, γίνονται αυτή την περίοδο. Δεν γνωρίζουν, μας απάντησε ότι δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με το 37ο. Οπότε είμαστε σε κατάσταση αναμονής και περιμένουμε μια απάντηση. Περιμένουν δηλαδή οι γονείς μια απάντηση για να ξέρουν τι θα γίνουν με τα παιδιά τους. Το πρόβλημα γενικά είναι πάρα πολύ οξυμένο όσον αφορά τη σχολική στέγη, όχι μόνο για την νηπιαγωγεία, αλλά μιλάμε για το σύνολο σχεδόν των σχολείων. Υπάρχουν οικόπεδα στο Δήμο Ηρακλείου, τα οποία δεν έχουν προχωρήσει στο να γίνουν σχολεία. Π.χ. ας πούμε, αναφέραμε ότι υπάρχει ένα στην Κορώνη Μαγαρά, ένα οικόπεδο απολωτριωμένο, αν δεν κάνω λάθος, από τη δεκαετία του 90, αρχές 2000, το οποίο ακόμα στέκει, δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχουν οικόπεδα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί για να γίνουν σχολεία, δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό που εμείς αναδεικνύουμε είναι ότι δεν δίνονται λεφτά για να γίνουν σχολεία. Καθώς το αποδέχτηκε και το παραδέχτηκε και η Δημοτική Αρχή ότι υπάρχει πρόβλημα στέγασης ιδίως των νηπιαγωγείων στην περιοχή του Μασταμπά, στην ευρύτερη περιοχή των Νοτίων Προαστίων. Αλλά αυτό που η μόνιμη υποδόση είναι ότι δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπάρχουν οικόπεδα για να προχωρήσουν να φτιάξουν σχολεία. Ξέρετε κάτι, κύριε Κανάκη, αν δεν δώσεις λεφτά να αγοράσεις κάτι, να επενδύσεις πάνω στο μέλλον αυτό το παιδί, να επενδύσεις πάνω σε υποδομές, εννοείται ότι δεν υπάρχουν χώροι. Οι χώροι θα παραμένουν για να βρίσκονται και να γίνονται πολυκατοικίες, να γίνονται σούπερ μάρκετ, να γίνονται εμπορικοί χώροι. Είναι πάρα πολύ απλό. Και έτσι θα παραμένουμε σε μια αέναη προβληματική κατάσταση με μισθωμένα κτίρια, ναι, σε υπόγεια, σε ισόγεια ή σε
0: με όποια βεβαιότητα, βέβαια, έτσι, με όποια βεβαιότητα ισοδυναμεί αυτό. Και καλά κάνετε και το αναφέρετε το επενδυτικό κομμάτι, γιατί ακούμε συνέχεια για επενδύσεις, αλλά κανείς δεν μιλάει για την επένδυση στην παιδεία που ουσιαστικά είναι το μέλλον της χώρας.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς λέμε.
0: Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα.
1: Και δεν επενδύεται γιατί δεν υπάρχει κανένα όφελος, δεν υπάρχει κανένα, είναι μόνο κόστος, θεωρείται κόστος η εκπαίδευση, και δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το κόστος μετακυλείται βέβαια στους γονείς, οι οποίοι σε ανεπαρκείς εγκαταστάσεις καλούνται συχνά να κάνουν μικροεργασίες, να κάνουν χορηγίες, να κάνουν δωρεές για να καλύψουν την ανεπάρκεια, την οικονομική ανεπάρκεια από το κράτος, είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε τοπικό, μιλώντας για τους δήμους.
0: Κύριε Δουλφάκη, γενικά από το Δήμο, πέρα από ότι το κατανοεί και από ό,τι καταλαβαίνω ουσιαστικά σαν απολογείται ότι ναι, όντως δεν φεύγουν τόσα χρήματα για την παιδεία, υπάρχει κάτι το οποίο προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή αναφορικά με το ζήτημα αυτό σε γενικότερο πλαίσιο, δεν μιλάω μόνο για την υπηαγωγία?
1: Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, κύριε Κανάκη, ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο. Υπάρχουν μόνο εξαγγελίες, υπάρχουν μόνο λόγια όταν, ας πούμε, κάποιοι γονείς ή όταν η Ένωση, ας πούμε, αναφέρει ή κάνει κάποια συγκεκριμένη ερώτηση ή καταγγέλει ένα γεγονός, ότι μια παραδοχή του προβλήματος, μια αποδοχή ουσιαστικά, γιατί η παραδοχή με τον τρόπο που γίνεται είναι και μια αποδοχή, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω, αλλά αυτό που βλέπουμε ακριβώς είναι ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ουσιαστικό πλάνο ανανέωσης και δημιουργίας ένα σχολείο. Γιατί ξέρετε κάτι, η σχολική στέγη είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι σχολεία τα οποία φτιάχνονται σε περιοχές οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένα πληθυσμιακά κριτήρια. Αυτές οι περιοχές εξελίσσονται πολλές φορές. Φτάνουμε λοιπόν ένα σχολείο το οποίο έχει ξεκινήσει να σχεδιάζεται δεκαετία του 70, να πω τώρα ένα παράδειγμα, τέλη δεκαετία του 70, να φτιάχνεται τελικά μέσα στη δεκαετία του 90. Και κάποια στιγμή να γίνεται μια πληθυσμιακή έξαρση και αυτό το σχολείο να μην καλύπτει. Αναφέρομαι σε μια περιοχή που όλοι μας τη γνωρίζουμε, στις Μεσαπελιές, τα οποία τα σχολεία αυτή τη στιγμή ανεπαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες. Να μιλήσουμε για την Αλικάνασο, η οποία έχει ένα γυμνάσιο όλο και όλο, δηλαδή ένας μεγάλος πρώην δήμος Αλικάνασου που καλύπτεται από ένα ουσιαστικά γυμνάσιο και ένα λύκειο, με ανεπαρκείς εγκαταστάσεις. Γενικά τα δημοτικά είναι τα περισσότερα σε πάρα πολύ παλιά κτίρια. Δεν υπάρχει αυτό ακριβώς το πλάνο, το σχέδιο, ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω, ας πούμε, 200 σχολικές μονάδες στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτές λοιπόν τις 200 σχολικές μονάδες έχω ένα πρόγραμμα σε βάθος δεκαετιών, θα τις ανανεώνω, θα τις συντηρώ, θα τις αναπτύσσω, θα τις προσαρμόζω στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδομένα, γιατί καταλαβαίνετε ότι άλλα τα εκπαιδευτικά δεδομένα είναι στα 80, άλλα τα εκπαιδευτικά δεδομένα σήμερα και εννοείται ότι άλλα θα είναι τα εκπαιδευτικά δεδομένα στα επόμενα 20 με 30 χρόνια. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι τα παιδιά μας συνεχίζουν και πάνε σε πολύ άσχημα σχολεία, σε πολύ άσχημες εγκαταστάσεις και δυστυχώς σε επικίνδυνες εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν πληρούν σε πολλές περιπτώσεις τους κανόνες ασφαλείας όπως αυτή τίθεται από το ίδιο το κράτος. Δεν είναι δηλαδή ότι βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Το ίδιο το κράτος εφαρμόζει και βγάζει κάποιους νόμους που λέει ότι έτσι πρέπει να είναι μια σχολική στέγη.
0: Μάλιστα. Τα βρίσκω τρομερά ενδιαφέροντα εδώ όσα λέτε. Δεν ξέρω να το κάνουν αυτό και οι ακροατές μας, γιατί το θέμα της εκπαίδευσης και της παιδείας νομίζω ότι θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους λίγο περισσότερο, μιας και είναι οι επόμενες γενιές. Όλοι πήγαμε σχολείο, όλοι εμείς τώρα μεγαλώσαμε, εργαζόμαστε. Το ίδιο θα ισχύσει και για τα παιδιά που πηγαίνουν τώρα σχολείο, και αυτό θα ήταν καλό κάποια στιγμή να το αντιληφθούμε. Κύριε Δουλφάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ και εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι είμαστε η χώρα με το από τα χαμηλότερα ποσοστά του ΑΕΠ για την παιδεία. Ναι. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Κάθε βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω.
1: Ήταν ο κύριος Δουλουφάκης, ο πρόεδρος των γονέων και μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, και μας ανέφερε τα άλλα όσα όμορφα συμβαίνουν στην πόλη μας αναφορικά με τη σχολική στέγη, τα ζητήματα που υπάρχουν. Το όμορφα προφανώς καταλαβαίνετε ότι το λέμε ειρωνικά. Αν τα συνδέσουμε και με όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ακαδημία, τα οποία θα τα δούμε ξανά στην πορεία, με την απουσία του Δήμου, ενώ τους κάλεσαν από τους συλλόγους γονέων και μόνο των δύο σχολείων, η απουσία του Δήμου, η απουσία απαντήσεων είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί αναφορικά γύρω από την παιδεία. Θα το αναδεικνύουμε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αδιαφορία από όλους τους φορείς, μια υποβάθμιση του ζητήματος. Και καλό είναι να θυμόμαστε ότι, όπως είπαμε και προηγούμενο, ότι αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον. Αυτές οι γενιές που πηγαίνουν τώρα σχολείο είναι το μέλλον της χώρας. Πάμε σε μια διακοπή διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 35 λέει το ρολόι μας. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, Κρέτα One 102,3. Είναι η κουμπή Rewind και θα πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Πακιουφάκη, είναι ο συντονιστής του Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα θερμό Σαββατοκύριακο αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται. Καλημέρα κύριε Πακιουφάκη.
1: Καλημέρα κύριε Κανάκη. Καλημέρα.
0: Πώς είναι το κλίμα στις τάξεις του κόμματος αυτές τις τελευταίες ώρες? Προετοιμάζεστε και για μια κεντρική επιτροπή που αναμένεται έτσι έντονη και σοβαρή, θα λέγαμε?
1: Είναι ένα κλίμα καθαρά πολιτικό, θα λέγαμε, τα όργανα του κόμματος να συνεδριάζουν. Εχθές πολιτική γραμματεία και σήμερα κεντρική επιτροπή. Η κεντρική επιτροπή θα έχει τις προτάσεις όπως προφανώς τα τέθησαν και χθες στην πολιτική γραμματεία και θα υπάρχει απόφαση της κεντρικής επιτροπής προφανώς με τις τοποθετήσεις του Προέδρου και των μελών και οποιοδήποτε έχει κάποιο να προτείνει για την επόμενη μέρα.
0: Το καταλαβαίνετε ότι το ερώτημα όλων είναι τι θα κάνετε αναφορικά με το αν θα στηρίξετε το κόμμα Τσίπρα την Ελλάς, αν θα πάτε σε μια αυτοδιάλυση, ως προς αυτό θα θέλαμε, αν μπορείτε να μας δώσετε μερικές απαντήσεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε κύριε Κανάκη, δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης πρώτα απ' όλα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η λέξη είναι εκτός πεδίου. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο και ο πρόεδρος ο Κράτσος Φάμελος έχει επικοινωνήσει παντού σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο της χώρας ότι πρέπει να γίνει ένα προοδευτικό μέτωπο. Αυτό είναι σαφές από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Από εκεί και πέρα η αυτοδιάλυση δεν υφίσταται, άρα πρέπει τα όργανα να συνεδριάσουν. Αυτό γίνεται και σήμερα, η Κεντρική Επιτροπή, βρίσκομαι και εγώ τώρα εδώ το πρωί.
0: Τι ώρα θα ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή?
1: Γύρω στις 10.30. Άρα η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να βγάλει ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό θα είναι και για το προοδευτικό μέτωπο που φαίνεται ότι διαμορφώνεται και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να φανταστώ αυτή θα είναι και η εισήγηση του κυρίου Φάμελου.
1: Θα περιμένουμε να την ακούσουμε σε λίγο το πρωί την εισήγηση του κυρίου Φάμελου, αλλά σίγουρα θα είναι σε ένα ενωτικό και σοβαρό επίπεδο.
0: Καλά κάνετε εκεί πάντως να αναφέρετε τη λέξη ενωτικό, γιατί υπάρχουν τάσεις πιο έντονες όπως αυτή του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά. Ως προς αυτό τι προτίθεστε, ποιο είναι το κλίμα που εισπράτετε?
1: Εντάξει, να δείτε το ότι και χθες στην πολιτική γραμματεία είχαμε κάποιες προτάσεις διαφορετικές, να το πω όχι αντίθετες, διαφορετικές. Αυτό είναι υγεία, δεν είναι, είναι μια υγιής αντιπαράθεση. Από εκεί και πέρα οι εντάσεις και οτιδήποτε δημιουργήθηκε σαν κλίμα τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι είναι στα πλαίσια των τίτλων των media. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ στην Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή θα διεξαχθεί όπως κάθε φορά και πριν 2 μήνες θα κατατεθούν οι προτάσεις και θα βγουν οι αποφάσεις του οργάνου.
0: Άρα αναμένουμε και το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές να κατέβει ξεχωριστά, είναι και αυτό που περιμένουμε κάτι να συνεδριάσετε το αυτό ή το επόμενο διάστημα, δηλαδή μπορούμε να το δούμε και από Σεπτέμβρη τις τελικές αποφάσεις?
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα πάρει χρόνο για να μπορεί να συζητηθεί με βασικά πεδία, γιατί πρέπει να περιμένουμε και τα νέα κόμματα, ας πούμε, και του Αλέξη Τσίπρα για αυτά να ιδρυθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει μια προκήρυξη ενός κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και άλλο ένα της κυρίας Καρχιάνου και περιμένουν τον κύριο Σαμαρά. Όλα αυτά δημιουργούν μια μεταβλητή κατάσταση που κανείς δεν μπορεί να τοποθετηθεί με σαφήνεια αυτή τη στιγμή, κανένα κόμμα. Δηλαδή βλέπουμε και το Πασόκ ότι κατέβηκε 2 θέσεις. Ο κύριος Σαμαράς δεν ξέρουμε τι θα τραβήξει από τη Νέα Δημοκρατία ή από άλλα δεξιά πεδία. Άρα πρέπει να έχουμε όλο το...
0: Περιμένετε την πλήρη εικόνα.
1: Εφόσον έχουμε υποίδρυση, υποδημιουργία κόμματα, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και λίγο καιρό να κατασταλάξουν όλα αυτά και να δούμε πού είναι ο καθένας και τι μπορεί να προσφέρει στο επόμενη μέρα για το προοδευτικό μέτωπο.
0: Ένα προοδευτικό μέτωπο πάντως που φαντάζομαι το σκέφτεστε από το προοδευτικό Πασόκ μέχρι τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ, να φανταστώ. Δηλαδή, θα σας ενδιέφερε σας ως κόμμα κάτι τέτοιο, δηλαδή μια κοινή κάθοδο στις εκλογές?
1: Ναι, να σας πω. Ο Σοκράτης ο Φάμελος, ο πρόεδρος.
0: Επειδή το έχει αναφέρει ο κ. Φάμελος, συγγνώμη.
1: Έχει επικοινωνήσει πολλές φορές από πέρσι και έχουμε καταθέσει και κοινές προτάσεις και τοποθετήσει στη Βουλή και με τη Νέα Αριστερά πιο παλιά και με το Πασόκ. Έγινε μια κίνηση από εκεί και πέρα. Ο πρόεδρος έχει πει με όλους τους τόνους ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε η βάση για το προοδευτικό μέτωπο, θα το προσπαθήσουμε με όποιους θέλουν και όποιους μπορούν. Τώρα βλέπουμε και στα άλλα κόμματα ότι σε όλα τα κόμματα, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ που έχει διεργασίες τώρα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, και στο ΠΑΣΟΚ θα έχουν τώρα αντίθετες φωνές. Και είναι αριστερά, είδαμε πώς κατέληξε τον τελευταίο καιρό. Άρα δεν θα έχουμε και κοινοβουλευτικές ομάδες για αντιπολίτευση, να το πω και εγώ λίγο
2: πιο πολύ σωστά το αναφέρετε αυτό.
1: Δεν θα έχουμε και κοινοβουλευτικές ομάδες τώρα μετά την αριστερά, που δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Τα κόμματα, τα νέα κόμματα δεν θα είναι στη Βουλή, για όποια εκλεγούν μπουν στη Βουλή μέχρι τις εκλογές. Άρα μιλάμε για την αριστερή αντιπολίτευση εντός της Βουλής. Mm. Είναι πολύ σοβαρό το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές.
2: Ναι, γιατί σε μια φάση έχουμε φτάσει στο σημείο οι ανεξάρτητοι βουλευτές να είναι το δεύτερο κόμμα μέσα στο κοινοβούλιο.
1: Ναι, ουσιαστικά. Και θα δημιουργηθεί, επίσης σωστά το λέτε, θα δημιουργηθεί και μια περίοδος τώρα, όπως λέμε, που είναι λίγο κοινωνική άμωση, είναι μεταβλητή, που θα έχουμε πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Και αυτό είναι χαρτογράφητο, δεν το έχουμε ξαναδεί, κύριε Κανάκη. Πρέπει να δούμε και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό.
2: Θα ήθελα και ένα σχόλιο αναφορικά με την Νέα Αριστερά και την. Ουσιαστικά, εδώ μιλάμε για αυτοδιάλυσή της. Γιατί είναι και πρώην συντρόφοι σας.
1: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, για τη Νέα Αριστερά. Τώρα η Νέα Αριστερά έκανε τη δημιουργία, την πορεία της, διάλεξε συγκεκριμένη τοποθέτηση πιο παλιά, πήγαμε σε μια διάσπαση. Από εκεί και πέρα τώρα η Νέα Αριστερά έχει και αυτή τις διεργασίες εντός του κόμματος, που είδαμε ότι αυτές καταλήξανε πιο γρήγορα, όπως ήταν τα κόμματα που είπαμε μετά την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Έχει αλλάξει όλο το σκηνικό γενικότερα.
2: Ναι. Δεν ξέρω πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η Κεντρική Επιτροπή σήμερα. Θα κρατήσει.
1: Καλώς εγώντων των πραγμάτων, ναι. Σήμερα το βράδυ.
2: Ναι. Άρα θα είναι πολύ ωραία.
1: Υπολογίζω, δεν ξέρω αν δημιουργηθεί κάποιο θέμα και πρέπει να πάμε και αύριο, αλλά συνήθως νομίζω μέχρι αργά το βράδυ θα είναι.
2: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, και συγγνώμη τώρα, είναι σε είδους πολιτικού σχολείου. Βλέπετε με κάποιο είδους συμπάθεια, φαντάζομαι, την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι που εκλαμβάνω και ειδικά από μερίδα βουλευτών, όπως ο κύριος Μαμουλάκης που είναι και από εδώ από το Ηράκλειο. Δηλαδή το βλέπει με συμπάθεια και ότι θα ήθελε να συμπορευθούν. Είναι κάτι, ναι, που εισπράττω. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτού ή αν συμφωνείτε.
1: Εγώ προφανώς δεν μπορώ, εγώ είμαι συντονιστής Ηράκλειου.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορώ
2: το
1: να σχολιάζω βουλευτές, ούτε το Χάρη, ούτε το σύντροφο τον Παύλο, ούτε οτιδήποτε. Έτσι, οι βουλευτές έχουν την ιδιότητά τους, λειτουργούν και κρίνονται. Από εκεί και πέρα, κύριε Κανάκη, ο Αλέξης Τσίπρας, ό,τι και να συζητάμε, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι ο Πρωθυπουργός της πρώτης φοράς αριστερά. Είναι πάρα πολλά πράγματα για το τώρα και για το αύριο. Άρα αυτό δεν μπορούμε να μην το βλέπουμε. Έτσι, γιατί εδώ και 1,5 χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί συγκεκριμένα για τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Άρα νομίζω εδώ είστε ξεκάθαρος και ναι, okay, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε κάτι παραπάνω και η αλήθεια είναι ένα κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως το αναφέρατε και εσείς, και δεν είναι τυχαίο και η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη φυγή του Αλέξη
1: Τσίπρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μου επιτρέπετε κύριε Κανάκη, είναι ένα κεφάλαιο για την πολιτική της χώρας.
2: Ναι.
1: Είναι από το συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου, της ριζοσπαστικής αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ που δημιουργήθηκε επί Αλέξη Τσίπρα.
2: Βέβαια.
1: Της πρώτης φοράς κυβερνώσας αριστεράς.
2: Και σε δύσκολη περίοδο. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, ο ιστορικός του μέλλοντος δεν μπορεί να το παραλείψει αυτό.
1: Ακριβώς, κύριε Κανάκη, δεν μπορεί να το παραλείψει ο ιστορικός. Μπήκε σε μνημόνιο, βγήκε από το μνημόνιο η πρώτη κυβερνώσα αριστερά που είδαμε μετά τη μεταπολίτευση. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Άρα θα έχει ρόλο και στην επόμενη μέρα της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι θα έχει ρόλο στην επόμενη μέρα και με ποια είναι με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτό βγαίνει και από τις δημοσκοπήσεις ότι έχει ένα ρεύμα πρώην Πρωθυπουργός. Αλλά αν σκεφτούμε, θεωρώ πάντως ότι η συζήτηση για το παρελθόν είναι καλή, καλό είναι να θυμόμαστε την ιστορία, αλλά νομίζω αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους είναι το μέλλον. Δηλαδή, γιατί το βλέπουμε πολύ να αναλωνόμαστε στο 2015 ξανά. Χθες είχαμε τον κύριο Σαμαρά να αναφέρεται στο 2012. Θέλω να πω ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτό νομίζω αυτή την προκειμένη στιγμή έχει άλλα θέματα που τον απασχολούν. Αυτό είναι αυτό που εκλαμβάνω.
1: Επίσης τον κόσμο δεν ενδιαφέρει και τόσο πολύ στα ενδότερα του κόμματος ή αντιθέσεις ή αντιπαραθέσεις κάποιων βουλευτών, όπως τα βλέπουμε στα κανάλια καθημερινά. Γιατί ο κόσμος έχει ακρίβεια, έχει δυστοπία, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει
2: να λύσει
1: το πολιτικό σύστημα και όχι να έχουμε αντιπαραθέσεις και εντάσεις.
2: Απλώς νομίζω πως καλή, η ιστορική διαδρομή δεν είναι το μόνο που πρέπει να ζητάμε, αλλά επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έτσι κυβέρνησαν, είχαν υπουργικές θέσεις, αυτομάτως όταν υπάρχουν διαφορές και κόντρες είναι μια είδηση. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, και οι δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να, όταν υπάρχει μια ίντριγκα ή κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά ψέματα ή τάσεις, να μην τις αναφέρουμε, είναι πασφανές.
1: Νομίζω ότι, κύριε Κανάκη, αυτά υπήρξαν και θα υπάρξουν σε όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα τρία κόμματα που έχουν κυβερνήσει στην Ελλάδα είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Από αυτά τα τρία κόμματα μπορεί να ξαναβγεί μια βάση διακυβέρνησης.
2: Ναι, έχει.
1: Γιατί ό,τι και να είναι του κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι κάτι καινούριο, είναι σε νεογνό στάδιο.
2: Ναι, θα πρέπει να δούμε και πώς θα
1: κινηθεί. Να το δούμε πώς θα κινηθεί, πώς θα πάει στην πορεία του. Από εκεί και πέρα, ναι, θεωρώ ότι χωρίς το κοινό μέτωπο προς την πρόοδο και προφανώς προς το να φύγουν τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος και πρέπει να είναι, κοινό μέτωπο για να φύγει η δυστοπία Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο σοβαρό από αυτό, πιο μεγάλη προτεραιότητα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πακιουφάκη. Εύχομαι έτσι να έχετε καλό κουράγιο σήμερα, δύναμη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι και πολύ ωραία η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην Κουμουνδούρου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ εγώ, κύριε Κανάκη.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Πάντως η επιλογή του Αντώνη Τσαπίνου στο τραγούδι, μου λες πως έτσι είναι οι σχέσεις και εγώ σου λέω χωρίς εσένα δεν ζω, μου θυμίζει, δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν το έκανες επίτηδες, είναι λίγο ιντριγκαδόρικο. Δηλαδή η παλή σύντροφη του Τσίπρα μου λες πως έτσι είναι οι σχέσεις και εγώ σου λέω χωρίς εσένα δεν ζω. Δηλαδή λίγο κολλάει στην περίσταση. Πάντως δεν ξέρω όσοι μας ακούτε από Αθήνα, καλό είναι όταν, εγώ θα πω το εξής, καλό είναι όταν περνάτε από την Κουμουνδούρου να είστε προσεκτικοί, γιατί δεν ξέρεις τι θα, πόση θα είναι η ένταση και πώς θα μπορείτε να περνάτε, γιατί αυτό που αναμένεται είναι να υπάρχει αρκετή έτσι τριβή. Ο Πολάκης είναι ένας και έντονος χαρακτήρας και αναμένουμε πώς θα τοποθετηθεί. Υπάρχουν οι τάσεις του κυρίου Παπά. Πάντως εγώ αυτό που εισπράττω, όπως ανέφερε και ο κύριος Πακιουφάκης, είναι ότι κλείνουν το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα, το βλέπουν με θετικά. Τώρα από εκεί πέρα μου λες πως έτσι είναι οι σχέσεις, μου λες να μείνουμε φίλοι, με εγώ για κάτι τέτοιο διαφορώ. Δεν ξέρω αν αδιαφορεί ο πρώην πρωθυπουργός, θα το δούμε όλο αυτό στην πορεία. Και θα δούμε και πώς θα δεχτεί πίσω, γιατί αυτό το ξεχνάμε, αλλά το έχει αναφέρει πολλές φορές ότι δεν θέλει πολλούς από τους παλιούς του συντρόφους, ας το πούμε έτσι, δεν τους θέλει μαζί τους την επόμενη μέρα. Φαίνεται ότι είναι κάποια βαρύδια του παρελθόντος τα οποία ίσως τους τύχησαν και το βλέπει έτσι, αλλά θα το δούμε όλο αυτό στην πορεία, θα κάνουμε και το σχόλιο μας, γιατί είχαμε και την εκδήλωση του Think Tank, το νόημα Κρήτης, στην αίθουσα Καστελάκη, στο επιμελητήριο με τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές στην Ελλάδα του αύριο». Μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Να πω τώρα κάτι, γίναμε σοφότεροι? Όχι, δεν θεωρώ ότι γίναμε σοφότεροι από αυτά που ακούσαμε. Ήταν καλό να μιλάνε και μπράβο που φέρνουν πρώην πρωθυπουργούς να μιλάνε. Έχει νόημα να τους ακούμε, τους άλλους έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός. Όπως αναμενόταν, ήταν έτσι σε πατριωτικό τόνο. Δεν ανακοίνωσε το κόμμα. Δεν ξέρω, το είχαμε γράψει και στο ρεπορτάζ του Creta1.gr. Όσοι το διαβάσατε, ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να ανακοινωθεί το κόμμα, ειδικά από το Ηράκλειο, όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ, θα το κάνει το κόμμα. Αλλά νομίζω ότι ο τόνος του, αυτό που είδαμε χθες, μη γελιόμαστε, είναι ξεκάθαρος ότι είναι θέμα χρόνου. Από εκεί και πέρα το έχουμε ξαναλύσει, το αναφέραμε και με τον κύριο Ζούπη, τον δημοσκόπο, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Έχασα το μέτρημα πόσες φορές άκουσα χθες τη λέξη Καραμαλής. Προφανώς θέλει να φέρει το όνομά του ο πρώην πρωθυπουργός δίπλα σε αυτό του Κώστα Καραμαλή. Θεωρεί ότι είναι ένα. Βέβαια δεν λαμβάνουμε το ίδιο από την άλλη πλευρά, από εκείνη του κύριου Καραμαλή. Αναφέρεται, είναι ένα στόχος του, είναι ένα ακροατήριο έτσι, που είναι δυσαρεστημένο από το κυβερνών κόμμα και όπως είναι λογικό, να πούμε επίσης, δεν παρευρέθηκε κανείς από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από το Ηράκλειο, στην εκδήλωση αυτή. Περισσότεροι, να πούμε και την αλήθεια, ήταν από την ευρύτερη κέντρο αριστερά, αλλά όπως είπαμε είναι ένα think tank, ευκαιρία για διάλογος, όμως τέτοιες απουσίες δεν περνούν απαρατήρητες. Πάντως, για να το συνδέσω και με τη συζήτηση που κάναμε πριν αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον κύριο που κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Παγιουφάκη. Δεν ξέρω, ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ο Αντώνης Σαμαράς, που ήταν και πριν 11 χρόνια τελείωσε η θητεία του, το 2015, τι νέο έχει να προσφέρει στην τελική? Δηλαδή, μου ακούγεται οριακά λίγο ηρωνικό όλο αυτό, δηλαδή να ακούμε προτάσεις για την ακρίβεια, να ακούμε για λύσεις, να ακούμε για πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά. Και προκύπτει το εύκολο ερώτημα, δηλαδή, ποιος κυβέρνησε αυτή τη χώρα? Ήταν κάποιος άλλος? Είχατε την ευκαιρία σας. Και αρκετά σχόλια στα social media και στα πηγαδάκια της πόλης του Ηρακλείου. Μετά από τη χθεσινή αυτή εκδήλωση υπήρχε αυτό το ερώτημα, ότι τι κάνατε εσείς τα χρόνια που κυβερνήσατε το 2015? Αλλά να μου πεις, είχαμε ένα μνημόνιο στον αέρα, αυτή ήταν η παρακαταθήκη, ας το πούμε έτσι. Αλλά πάμε.

συγγνώμη για αυτήν την απότομη διακοπή, αλλά προσπαθούσα να διαβάσω και ένα μήνυμα για το αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά που συμβαίνουν και λίγο κόλλησα. Ναι, δεν ξέρω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά ευρήματα, βρίσκεται πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω τι πολιτικό μέλλον έχει στο φίλο Γιώργο που ρωτάει. Δεν ξέρω καν τι προτάσεις έχει και πώς θα πορευτεί την επόμενη μέρα. Είναι κάτι το οποίο θα το αναμένουμε. Να πούμε επίσης καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα και στον Βασίλη, ωραίο Σάββατο σήμερα όπως αναφέρει και εκείνος. Πάντως επίσης έχουμε και το ΠΑΣΟΚ που η εσωστρέφεια παραμένει έντονη, έχουν τάσεις και εκεί, στη μέση ο Νίκος Ανδρουλάκης που προσπαθεί, δεν ξέρουμε αν μπορεί κιόλας να μαζέψει την κατάσταση. Αναφέρομαι, είχαμε τις δηλώσεις του Δούκα, την απάντηση ένας Διαμαντοπούλου, και όλα αυτά έτσι, σε ένα σκηνικό που έχει χτιστεί γύρω και από γκρίνια με τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες που βρίσκουν το φως της δημοσιότητας. Πάντως θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ στο Ηράκλειο, στα Καλέσα, όπου σε 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει στην πλατεία του χωριού ομιλία. Οκ, επιστροφή στα πάτρια εδάφια, ένα σύνταξη, ψυχολογικό boost, αλλά αρκεί, δεν ξέρω, δύσκολο το βλέπω. Είχαμε και αρκετά θέματα που απασχόλησαν την Κρήτη την εβδομάδα που μας πέρασε. Το μεταναστευτικό είναι στην κορυφή της ατζέντας. Έχουμε ένα ρεπορτάζ σήμερα στο creta1.gr το οποίο υπογράφει ο Γιάννης Ραψομανίκης αναφορικά με τη νέα δομή που θα χτιστεί και όλα δείχνουν ότι θα πάει στο παλιό κτέο. Εντολή να αδειάσει άμεσα ο χώρος. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, μπείτε να το διαβάσει στο creta1.gr. Να δούμε και τις αντιδράσεις εκεί πέρα. Είχαμε τις αντιδράσεις στις Μαλάδες, ήταν αρκετά έντονες. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μέση λύση. Ο Γιάννης Ραψομανής γράφει ότι οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έχει ήδη δώσει εντολή στις σχολές οδηγών που χρησιμοποιούν το χώρο να τον ακαινώσουν μέχρι τη Δευτέρα, ώστε να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση εργασίες διαμόρφωσης. Άρα φαίνεται ότι οι εξελίξεις είναι γρήγορες ως προς αυτό το θέμα. Εν τω μεταξύ, το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Περνάει πλέον στα ψηλά, γιατί κάθε μέρα οι ροές είναι ασταμάτητες. Έχουμε αρκετά ζητήματα στο νοτιοκρητικό πέλαγος και η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχαμε και τις δηλώσεις στο Creta One 102,3 από τον Γιώργο Μαρινάκη, το Δήμαρχο Ρεθύμνου, στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη πριν από δύο μέρες. Σήκωσε αντιδράσεις, γιατί ανέφερε ότι δεν μπορεί το Ηράκλειο, ο μεγαλύτερος νομός και οικονομικά και πληθυσμιακά, να μην αναλαμβάνει το βάρος της ευθύνης του στο μεταναστευτικό. Αυτό σήκωσε αντιδράσεις, πολλοί το πήραν στραβά ότι το Ρέθυμνο γιατί να μην πάρει μετανάστες. Γενικά θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να προσπαθούμε να μεταφέρουμε το πρόβλημα από εδώ και από εκεί. Είναι ένα ζήτημα που αφορά τους πάντες, στην τελική στον ίδιο τόπο ζούμε, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το ζήτημα. Γιατί οι μεταναστευτικές ροές και στο καλοκαίρι που έρχεται αναμένεται να είναι αρκετά δύσκολο για τους λιμενικούς στην Κρήτη.

Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στη γιαγιά μου, η οποία μου έστειλε μήνυμα μάλιστα από τη Σιτία στο μπάνερ της εκπομπής. High-tech η γιαγιά μου, οπότε καλημέρα και στη Σιτία. Πάμε σε μια διακοπή για διαφημίσεις, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά από τις 10, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είστε συντονισμένοι πάντα στους 102,3. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, είναι εκπομπή Rewind. Και πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πριν 5 χρόνια είχαμε ένα μεγάλο σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Και από ό,τι φαίνεται η κατάσταση δεν έχει αλλάξει όσον αφορά τους σεισμόπληκτους, τα κτίρια της περιοχής και την κατάσταση που επικρατεί στο Αρκαλοχώρι. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντάτσιο, πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Μηνώα Παιδιάδαση Ελπίδα. Κύριε Καντάτσιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κανάκη, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για ακόμα μια φορά.
0: Γράψαμε και ένα θέμα, στείλατε φωτογραφίες, γράψαμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με την κατάσταση των κτηρίων στο Δήμο σας. Ποια είναι η κατάσταση, είναι αυτό που βλέπουμε, 5 χρόνια δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα?
1: Κύριε Κανάκη, είναι όπως το γράψατε στο ρεπορτάζ το δικό σας, με την υπογραφή σας. Είναι ακριβώς 5 χρόνια, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά κάτι. Με μια αντικειμενική ματιά, όπως λέμε συνήθως, μπορεί να δει κανείς ότι η πραγματικότητα είναι η ίδια σαν να πέρασε την επομένη του σεισμού. Δεχτήκαμε μία από τις πολλές καταγγελίες, γιατί αυτή η εβδομάδα θα ακολουθήσουν άλλες δύο καταγγελίες συμπολιτών μας, παρόμοιες. Ήδη έχουμε ενημερωθεί τηλεφωνικά. Μία από αυτές δημοσιεύτηκε, αφορά μία περίπτωση οικογένειας που οι γονείς είναι αμαία και υπερήλικες και μένουν σε ένα κίτρινο επικίνδυνο σπίτι. Όπως θα δείτε, δεν είναι ένα απλό σπίτι που χρειάζεται κάποια βαψίματα μόνο, αλλά έχει σημαντικές βλάβες και η κυρία και η οικογένεια έχει καταθέσει το φάκελο εδώ και 5 περίπου χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμία απάντηση και καμία ενημέρωση για το πού βρίσκεται ο φάκελος, για το τι βήματα έχουν ακόμα να κάνουν οι άνθρωποι και αφού ενημέρωσε και το ΤΑΕΦ προσωπικά ίδια, τώρα έστειλε και την επιστολή μας που τη δημοσιοποιήσαμε. Κρίνω ότι έπρεπε αυτό το πρόβλημα να δημοσιοποιηθεί και από έναν πολύτιμο μέσο του συλλόγου μας.
0: Οι εικόνες πάντως που στείλατε είναι χαρακτηριστικές και προτρέπω όσους μας ακούν να μπουν στο kretawan.gr και να τις δουν από το σπίτι που υπάρχουν και μπαλώματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Πραγματικά έχετε κάτι το οποίο σας έχουν πει, υπάρχει κάποια ενημέρωση, τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, ποια είναι η κατάσταση?
1: Κύριε Κανάκη, κοιτάξτε λίγο, έχουμε ακούσει πολλά αυτά, ότι θα διορθωθούν, ότι θα αλλάξουν, ότι θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες, ότι θα στελεχωθεί το τμήμα, ότι θα τελειώσουν οι καταδαφίσεις, ότι θα ενισχυθεί ο προϋπολογισμός των σπιτιών και δυστυχώς τίποτα από αυτά που έχουμε ακούσει δεν έχει γίνει, δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Το να βγει μια εγκύκλιο, να πάρουμε μια υπόσχεση πέρσι τον Απρίλιο του 25, πέρσι έτσι, να βγει ένα νομοσχέδιο τον Αύγουστο, να γίνει μια τροπολογία τον Φλεβάρι και να έρθουν οι διευκρινιστικές τέλη Μάη, μέσα του Μάη, αυτό δεν είναι πρόοδος εργασιών. Δυστυχώς έτσι πάμε. Όμως πίσω από αυτά τα προβλήματα που εσείς βλέπετε μέσα από μια φωτογραφία, και οι κάτοικοι όμως το βιώνουν καθημερινά, είναι οικογένειες, είναι άνθρωποι υπερήλικες, είναι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα ή άνθρωποι που αναγκάζονται να μείνουν με τα παιδιά τους, πολυμελείς οικογένειες, μέσα σε κίτρινα σπίτια. Δεν κάθονται από βίτσιο, ούτε τους αρέσει η ρώσικη ρουλέτα, αν θα γίνει ένας επόμενος σεισμός που όλοι τον περιμένουμε, κινδυνεύουν ουσιαστικά να πάθουν ζημιές, να πάρουν κάτι σημαντικό. Αποτύχει, είχαμε ένα θύμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι ακριβώς ταιριάζει σε αυτή τη φράση, τον πρώτο σεισμό. Όμως δεν θα είναι φιλότιμος αυτή τη φορά ο Εγκέλαδος. Πιστέψτε μου ότι ένα Αρκαλοχώρι έπρεπε να ήταν εργοτάξιο και αυτή τη στιγμή θυμίζει Γάζα. Θυμίζει Γάζα, βομβαρδισμένο τοπίο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πείτε ότι σεισμόπληκτοι δεν είναι μόνο αυτοί που μένουν στα κοντέινερ, οι 500 περίπου άνθρωποι. Σεισμόπληκτοι δεν είναι αυτοί που έχουν φύγει. Οι σεισμόπληκτοι δεν είναι αυτοί που νοικιάσανε και μείνανε σε όμορες περιοχές και έχουμε μια αιμορραγία 3.500 ανθρώπων. Οι σεισμόπληκτοι δεν είναι αυτοί που μένουν στα κίτρινα σπίτια, αλλά είναι όλοι αυτοί, κύριε Κανάκη, που επομίζονται και το ψυχολογικό βάρος, έτσι,

0: σπίτι που το έφτιαξα και δεν ήθελα να βρεθεί κάτω από ένα σεισμό ή από μια φυσική καταστροφή. Μου υποσχέθηκε η πολιτεία ότι θα βοηθήσει όπως βοηθάει ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο σε κάθε φυσική καταστροφή. Και βλέπω ένα κράτος που είναι απόν, ένα κράτος που τάζει και δεν εφαρμόζει και ένα κράτος που είναι, με βλέπει σαν μια γελάδα μόνο για να πάρει. Δυστυχώς όταν το κράτος έρθει η ώρα να δώσει, είναι πολύ αυστηρό.
1: Και αναφέρατε και την υποστελέχωση του τμήματος. Εκεί έχετε κάποια ενημέρωση, γιατί θυμάμαι σε παλιά μας συνομιλία είχατε αναφέρει το πόσα λίγα άτομα εξυπηρετούν πόσους φακέλους.
0: Ναι, κοιτάξτε, οι άνθρωποι προσπαθούν. Δεν λέμε ότι δεν φταίνει οι άνθρωποι, έτσι.
1: Όχι, προφανώς δεν φταίνει οι υπάλληλοι, έτσι.
0: Ακριβώς. Το ότι το τμήμα είναι υποστελεχωμένο ανά την Ελλάδα, αυτό είναι δεδομένο. Το είχε εντοπίσει και ο κ. Στεντόπουλος. Και είχαμε ακούσει και εκεί ένα τεράστιο θάο ότι θα έρθουν 40 να ενισχυθούν από τα Χανιά, μηχανικοί, θα στείλουμε άλλους από την Αθήνα. Έγινε μια προκήρυξη, ήρθαν 9 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Και μαθαίνω ότι πάλι έχουν γίνει 2-3 αποχωρήσεις και λόγους υγείας, αλλά και ο όγκος της δουλειάς και ο φόρτος και η πίεση που δέχονται από τον πολίτη, γιατί ο πολίτης είναι να μπει στο σπίτι του. Δεν βλέπει τον υπουργό απέναντι, βλέπει έναν υπάλληλο. Δεν ξέρει τι έχει γίνει. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως όλο αυτό πρέπει να το διαχειριστούν οι υπάλληλοι. Δυστυχώς με εξαμηνίτες και οχταμηνίτες υπαλλήλους δεν γίνεται δουλειά. Και βέβαια και αποσπασμένους υπαλλήλους που θυμάστε στον Ντάνιελ είχαν πάρει ο Τρακαλχώρη άτομα. Στη Γαδιά, στις βοτιές της Γαδιάς και της Ρόδου το ίδιο. Όμως έτσι όλα αυτά μείνανε πίσω. Όλα αυτά τα πλήρωσε η περιοχή του Αρκαλοχωρίου που τώρα, επαναλαμβάνω, έπρεπε να ήταν εργοτάξιο. Όπως είναι το διπλανό έργο που γίνεται στο νέο αεροδρόμιο. 70% πρόοδο εργασιών έχουμε εκεί και εδώ έχουμε μια μηδενική πρόοδο.
1: Κύριε Γκαντάτσιο, αποζημιώσεις έχουν λάβει οι συμπολίτες σας από το Αρκαλοχώρι μετά το σεισμό? Έχει γίνει κάτι ως προς αυτό?
0: Κοιτάξτε, έχουν μπει κάποιες προκαταβολές της τάξης του 20-25%. Όμως αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσό. Όταν έχουμε δει στους πίνακες της Ελστάτ την τελευταία πενταετία τα οικονομικά υλικά χωρίς τον πόλεμο του, τον τελευταίο πόλεμο του Ιράν έχουν πάρει αύξηση 32%. Όπως καταλαβαίνετε, και όταν το κράτος, ενώ έχει υποσχεθεί το 20% του άτοκου δανείου, δεν το δίνει καμία τράπεζα, καταλαβαίνετε, ο πολίτης βάζει από την τσέπη του το 60-70%. Ένα σπίτι πετρόχτιστο δεν χρειάζεται μόνο 20-30 χιλιάδες για να φτιαχτεί και να σταθεί να έρθει στην πρώτερη του κατάσταση. Δεν μιλάμε για βαψίματα, μιλάμε για σοβαρές βλάβες σε πολλά σπίτια και σε καταστήματα. Και βέβαια, το λυπηρό ποιο είναι, ότι 8.500 περίπου ήταν οι πρώτες αυτοψίες που είχαν γίνει και κατέθεσαν περίπου 3.500 άνθρωποι βάκελο για να προχωρήσουν τα σπίτια τους. Εκεί είχαν περίπου 500 άδειες, δεν θυμάμαι αν είναι 510, 520, δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα παίξουμε μια δεκάδα. Σημαίνει ότι οι υπόλοιποι όχι ότι δεν ενδιαφέρθηκαν να φτιάξουν το κατάστημα ή το σπίτι τους ή το ακίνητό τους. Δεν μπόρεσαν ή συνειδητοποίησαν ότι τα χρήματα θα είναι λίγα. Ναι. Το φτιάξανε με δικό τους τρόπο, που αυτό πολλά μπορεί να σημαίνει για ένα επόμενο σεισμό.
1: Ναι, δεν είναι ενδείκνυτο, φαντάζομαι.
0: Όχι, σωστά. Παρέκαμψαν τη διαδικασία, τη χρονοβόρα και την δεδαλώδη και βέβαια πήραν και κάποια χρήματα αυτής της προκαταβολής και τα χρησιμοποίησαν στο σπίτι. Αυτό τι σημαίνει? Δύο πράγματα. Ότι κάποια στιγμή τα χρήματα θα ζητηθούν πίσω, γιατί δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και το κράτος σε θεωρεί υποπτό ότι θα χρησιμοποιείς αλλού. Και δεύτερον, το σπίτι ή το κατάστημά σου δεν θα χαρακτηριστεί για την ώρα με την κείμενη νομοθεσία ποτέ. Ή τουλάχιστον σε βάθος χρόνου.
1: Πάντως, αν τα ζητήσουν πίσω, φαντάζομαι οι περισσότεροι άνθρωποι, οι περισσότεροι κάτοικοι δεν θα μπορούν να τα δώσουν πίσω. Δηλαδή, η απλή ανάγνωση και η άμεση ανάγνωση είναι αυτή. Γιατί αν έχουν φύγει σε έξοδα καθημερινά, σε έξοδα για να φτιάξουν το σπίτι τους, όπως είπατε, με διάφορους τρόπους, αυτό μετά θα φέρει άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν πάμε για λύση, πάμε για μια διόγκωση του προβλήματος. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση.
0: Θέλω να πιστεύω ότι, που βέβαια δεν συμβαίνει αυτό, μόνο ότι τα χρήματα έχουν πέσει. Όχι στις ανάγκες του, τις καθημερινές, κάποια αρρώστια και οτιδήποτε άλλο, ναι, αλλά στο σπίτι για να φτιαχτεί με όποιο τρόπο. Εκεί θέλω να πιστεύω, γιατί μετά θα έχουμε
1: μικρό πρόβλημα.
0: Και το σπίτι θα είναι αυτιακτό και θα ζητηθούν τα χρήματα πίσω και θα έχουμε τριπλό πρόβλημα. Και το σπίτι

0: το ακίνητο θα αποχαρακτηριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με την κείμενη νομοθεσία. Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο τραγικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε εντοπίσει αυτό το πρόβλημα όσον αφορά το ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που κάναν τα σπίτια μόνοι τους με ελαφρύες βλάβες και δεν ήταν δική τους ευθύνη που δεν περνούσε ο μηχανικός να δει, να ελέγξει τις εργασίες που έχουν γίνει ή καθυστερούν οι φάκελοι. Δεν μπορεί ο άλλος να μπαίνει με ένα σπίτι. Έχω δει σπίτια με νάιλον. Έτσι. Μπορώ να σας στείλω και 2-3 φωτογραφίες που έχω πρόχειρες. Σπίτια με νάιλον καλύπτουν έναν δυτικό τοίχο γιατί έμπαινε νερό στο σαλόνι του. Έμπαιναν τροχικά. Αυτό όμως δεν το καταλαβαίνει ο υπάλληλος που είναι στην Αθήνα. Ο υπάλληλος που είναι στο Υπουργείο και δεν ελέγχει, δεν βλέπει την κατάσταση. Σας λέω απλά καθημερινά πράγματα που τα συναντούμε όλοι μας.
1: Εσείς σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα? Γιατί φαντάζομαι ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, έχουν περάσει 5 χρόνια σε λίγους μήνες, κλείνουμε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πιέσουμε με οποιοδήποτε τρόπο, ήδη βλέπετε ότι κινούμαστε βέβαια αλλά σταθερά και συστηματικά με διάφορες διαδικασίες. Είδατε και έχουμε καταθέσει και το υπόνοιμά μου στο συνήγορο του πολίτη που μας επισκέφθηκε τον Απρίλιο, λίγο πριν το Πάσχα. Και βέβαια ακολουθούν και άλλες διενέργειες που δεν θα ήθελα τώρα να τις αναδείξω. Ας έχουμε κι εμείς κάτι στο μανίκι μας για την ώρα.
1: Ναι, καλό είναι αυτό. Και δεν ξέρω, και βουλευτές από τον Ομό Ηρακλείου έχουν σταθεί στο πλευρό σας και μιλάμε έμπρακτο τρόπο, δεν μιλάω για απλά μια ερώτηση στο Κοινοβούλιο.
0: Κοιτάξτε, ο έμπρακτος τρόπος για μας είναι αυτό που είπατε, όχι μια ερώτηση στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι η δική τους υποχρέωση και μάλιστα έπρεπε να τα προλαμβάνουν από όλα τα κόμματα. Έτσι. Έπρεπε να τα προλαμβάνουν οι ίδιοι και να τα παρατηρούν και να τα παρακολουθούν οι ίδιοι. Λοιπόν, εμείς αυτό που θα θέλαμε, το έχω ξαναπεί και το λέω και δημόσια την εκπομπή σας, σε 2-3 θέματα τα οποία δεν διαφωνούν ούτε οι κυβερνητικοί βουλευτές, ούτε και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, σε 2-3 θέματα που τα έχουν κάνει όλοι οι υπερωτήσεις, το άτοκο δάνειο που δεν το δίνουν.
1: Ναι.
0: Οι πληστηριασμοί που γίνονται και μάλιστα χάνονται σπίτια ανθρώπων. Η αναπροσαρμογή του τιμολογίου, ο έμφυα, όλα αυτά που λέγανε τα έχουν κάνει και οι κυβερνητικοί βουλευτές. Η στελέχους του προσωπικού τα έχουν κάνει και οι κυβερνητικοί βουλευτές. Αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να καταθεθούν σε 4-5 σειρές σε μια τροπολογία, να ψηφιστεί και να προχωρήσει η διαδικασία. Και επαναλαμβάνω, δεν θα μιλήσω μόνο για τα εργαλοχώρια. Είναι προβλήματα που αφορούν κάθε φυσική καταστροφή ανά την Ελλάδα και θα αφορούν από εδώ και πέρα. Συνεπώς, εμείς μια επερώτηση δεν μας φτάνει. Έχουμε τουλάχιστον 350 ερωτήσεις, επερωτήσεις από όλα τα κόμματα όλη αυτή την πενταετία. Υπάρχει μια κινητικότητα, όμως θα μας ενδιαφέρει αυτό πως μια στοχευμένη τροπολογία, κοινή τροπολογία, ξέρω ότι είναι δύσκολο, όμως θα φέρνω το επιχείρημα ότι και οι ίδιοι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν κάνει για τα ίδια βασικά και ζωτικά θέματα επερωτήσεις. Συνεπώς, ας αφήσουν στην άκρη τα κόμματα όπως τα αφήνουμε και εμείς, ας αφήσουν τα χρώματα και να κοιτάξουν τα χρώματα που είναι έξω από τις πόρτες μας, όπως τα κοιτάμε εμείς, το κόκκινο, το κίτρινο και το πράσινο, που σημαίνει τη ζημιά και τη βλάβη που έχει πάθει το σπίτι από το σεισμό. Ας τα λύσουν αυτά και πάμε παρακάτω όλοι μαζί.
1: Αρκετά ενδιαφέρον το τελευταίο σχόλιο σας, βέβαια όλη η συζήτηση, αλλά και το τελευταίο το θεωρώ αρκετά εύστοχο. Κύριε Καντάτσιο, να σας ευχαριστήσω για την συνομιλία και για τα όσα είπαμε. Και εννοείται σας δεσμεύω και για μια επόμενη φορά, μήπως έχουμε και κάποια εξέλιξη.
0: Στη διάθεσή σας, κύριε Καντάτσιο, ευχαριστούμε για την
1: προσοχή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Επίσης.

Είναι λες και το κάνει επίτηδες ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Δηλαδή όλα τώρα μετά από αυτό που είχαμε διακοπή με το ΣΥΡΙΖΑ, το τραγούδι «Θα σε περιμένω», είναι λίγο όλα λες και συνδέονται γύρω από αυτό. Αλλά οκ, okay, εντάξει, μην είμαστε τώρα έτσι κακοί και συκοφάντες. Ας δώσουμε χρόνο στα πράγματα. Πάντως, πέρα από την πλάκα και στα σοβαρά, τα όσα ανέφερε ο κύριος Γκαντάτσιος είναι τουλάχιστον σοβαρά και τουλάχιστον ανησυχητικά. Μια περιοχή τώρα καλοχώρητο, το οποίο έχει ξεχαστεί, ακούμε υποσχέσεις, ακούμε αρκετά πράγματα, όμως στην πράξη αυτό που περνάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι κάτοικοι της περιοχής, είναι αρκετά σοβαρό ζήτημα. Σπίτια τα οποία είναι ακατάλληλα, άνθρωποι οποίοι είτε ηλικιωμένοι είτε άνθρωποι με συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες ζουν σε κίτρινα σπίτια, παγίδες, και δεν πρέπει να ξεχνάμε, επειδή πολλές φορές το λέμε για την πρόληψη, ότι okay, δεν θέλουμε κανείς να συμβεί ένα σεισμός, αλλά αυτό δεν μπορούμε και να το γνωρίζουμε, έτσι. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, σε ποια θα είναι η κατάσταση στο Αρκαλοχώρι, αν συμβεί ένα μεγάλο χτύπημα σεισμού στην περιοχή, στην ήδη επιβαρημένη περιοχή, ποια θα είναι η κατάσταση την επόμενη μέρα? Είναι ένα σενάριο που δυστυχώς δεν θέλει να το δει κανείς, που δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, αφού μιλάμε για πρόληψη σε πάρα πολλά ζητήματα, καλό είναι να έχουμε και σε αυτά. Και να μην τα παραμερίζουμε, γιατί δυστυχώς θα τα βρούμε μπροστά μας. Επίσης, έτσι πριν πάμε στη διακοπή για διαφημίσεις των 10.30, την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ μας αναφορικά με το κτηματολόγιο, και καλό θα ήταν να το έχετε υπόψη αυτό, ότι πρόκειται να είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα ως προς τι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ήδη βρίσκεται στα υπόψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο ελληνικό κτηματολόγιο, και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ένας μεγάλος διεθνής διαγωνισμός ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την πρόσληψη 150 εργαζομένων για 13 μήνες μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Όλα αυτά έγιναν γνωστά από το Σωματείο Εργαζομένων του Φορέα, που είχε στείλει ένα πολυσέλιδο αποκαλυπτικό υπόμνημα καταγγελία παντού, από τις δικαστικές αρχές μέχρι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Μαξίμου. Και το ερώτημα προκύπτει είναι ένα: πού σταματάει το δημόσιο και πού αρχίζουν οι ιδιώτες? Ψάχνοντας κανείς τους όρους διακήρυξης, βλέπει κάτι το οποίο γεννά ερωτήματα και προκαλεί ενδιαφέρον, και αυτοί είναι 150 υπάλληλοι του ιδιώτη εργολάβου, που δεν θα κάνουν απλώς κάποιες βοηθητικές δευτερεύουσες δουλειές, έτσι. Οι προδιαγραφές λένε καθαρά ότι αναλαμβάνουν τη διαχείριση του ταμείου, την πρωτοκόλληση, αλλά κυρίως την καταχώρηση πράξεων στα δημόσια επιβλέπια του κτηματολογίου και των υποθηκοφυλακίων. Και εδώ ακριβώς είναι το μεγάλο νομικό αγκάθι, γιατί η καταχώρηση των ακινήτων στα κρατικά βιβλία δεν είναι μια απλή γραμματιακή υποστήριξη, είναι άσκηση δημόσιας εξουσίας και είναι κάτι το οποίο αλλάζει ή αναγνωρίζει τις περιουσίες των πολιτών. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν πρέπει να το περνάμε στα ψηλά, και μπορεί ένας ιδιώτης ανάδοχος να διαχειρίζεται τόσο κρίσιμα δημόσια δεδομένα? Είναι κάτι το οποίο έχει πάει στα υπόψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σύμφωνα με πηγές μας, και θα αναμένεται να μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Μου κάνει νόημα ο Αντώνης Τσαπίνος. Πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
7: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
8: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
9: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κρέτα One Radio 102,3. Δημήτρη Κανάκη στο, στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο μιλάει ο Αντώνης Τσαπίνος και υπάρχει μπέρδεμα στο μικρόφωνο. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11, τελευταίο δηλαδή ημίωρο της εκπομπής μας. Αυτά που συμβαίνουν βέβαια και στη Μέση Ανατολή όλη την περασμένη εβδομάδα μας έχουν καταμπερδέψει. Τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς. Έχουμε τις δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες είναι πραγματικά η μία αναιρεί την άλλη. Και πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Θόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Καλημέρα, κύριε Τσίκα.
1: Γεια σας από την Αθήνα.
0: Πού βρισκόμαστε, γιατί πραγματικά όλα αυτά που διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά διφορούμενα.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι γίνεται μια εντατική προσπάθεια στο παρασκήνιο να διαμορφωθεί μια καταρχήν συμφωνία που θα περιλαμβάνει βέβαια το γενικό πλαίσιο μια συμφωνία. Δηλαδή αυτό για το οποίο συζητούμε τόσες μέρες είναι μια μικρή συμφωνία. Κάποιοι λένε ότι θα είναι και μια σελίδα που θα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές μιας περαιτέρω συμφωνίας και θα παραπέμπει σε νέες διαπραγματεύσεις για τις πολλές τεχνικές δυσκολίες, λεπτομέρειες που αφορούν κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Βέβαια αυτή η καταρχήν συμφωνία, αυτή η αρχική δήλωση θα πρέπει να έχει μια εσωτερική ισορροπία πολιτική, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να βλέπουν κάποια από τα αιτήματά τους να αποτυπώνονται και να μην αισθάνεται καμία ότι έχει νικηθεί, ότι έχει ιτηθεί. Και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι αρκετά δύσκολο ας πούμε να γίνει και φαντάζομαι ότι γίνεται μια προσπάθεια λέξη προς λέξη, σειρά προς σειρά, παράγραφο προς παράγραφο προκειμένου να διαμορφωθεί αυτό. Στο μεταξύ βέβαια μέχρι να γίνει αυτό θα ακούσουμε και πώς να το πω, και δηλώσεις σκληρές, μπορεί να έχουμε και επιμέρους χτυπήματα, αυτά θα γίνουν μέχρι την
0: τελευταία. Και μαλακές δηλώσεις ακούσαμε και πιο ήρεμες.
1: Ναι, έχουμε από την ύφεση στην οξύτητα και τούμπαλιν, αυτό είναι η αυτή και μπορεί να έχουμε και επιμέρους χτυπήματα όπως βλέπουμε,
0: ναι.
1: Γιατί καμία πλευρά δεν θέλει να δείξει ότι έχει υποχωρήσει. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
0: Πάντως, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, μιλάμε για μια συμφωνία η οποία προσπαθούν να βρεθεί απλή, δηλαδή σε επιμέρους, όχι χωρίς επιμέρους ζητήματα, μια καταρχήν γενική συμφωνία, προτού αναλύσουν όλα τα σοβαρά ζητήματα ανάμεσα στις δύο χώρες με το πυρηνικό να βρίσκεται ψηλά. Θεωρώ ότι, δεν ξέρω, θέλω και το δικό σας σχόλιο, ότι και οι Ρώσεις θα είναι ψηλά στην ατζέντα, ειδικά από την πλευρά των Ιρανών.
1: Ναι.
0: Γιατί ο πραγματικός πόλεμος και ο στραγγαλισμός του Ιράν και της Τεχεράνης έχει να κάνει κυρίως με το οικονομικό που ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα καθημερινά.
1: Εννοείται. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τα ανταλλάγματα που θα πρέπει να δοθούν σε κάποιες κινήσεις που θα κάνει η Τεχεράνη. Αυτό θα αφορά σίγουρα κάποια κεφάλαια του Ιράν τα οποία έχουν δεσμευτεί, έχουν παγώσει σε αμερικανικές και δυτικές τράπεζες και φυσικά ίσως και κάποιες οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν διότι δεν επέτρεπε την επιθεώρηση του πυρηνικού του προγράμματος από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Εκεί πέρα γίνεται μια συζήτηση εάν θα ξεπαγώσουν όλα τα κεφάλαια, αν θα ξεπαγώνουν κάποια στην αρχή, εάν θα είναι συνδεδεμένο το ξεπάγωμα με κάποιες κινήσεις από την πλευρά του Ιράν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Φυσικά θα αναφέρεται στα στενά του Ορμούζ, τα οποία θεωρώ ότι θα είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα αγγίζεται και νομίζω ότι ένα βασικό θέμα είναι τι είδους αναφορά θα υπάρχει για το πυρηνικό πρόγραμμα. Μέχρι τώρα το Ιράν αρνείται να υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, έλεγε ότι αφού γίνουν τα πρώτα θα συζητήσουμε για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά θεωρώ αδύνατον ο Τραμπ
0: να
1: δεχτεί μια δήλωση που δεν θα αναφέρει καθόλου το πυρηνικό πρόγραμμα, δηλαδή την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούν οι περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Πάντως, δεν ξέρω και από την εμπειρία σας, κατά πόσο θεωρείτε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα στο τέλος της ημέρας ήταν ένα διαπραγματευτικό χαρτί των Ιρανών όλα αυτά τα χρόνια, ούτως ώστε όταν θα έρθει το μεγάλο, το τελικό παιχνίδι, το endgame, να έχουν απλά να το ρίξουν ως διαπραγματευτικό χαρτί στη μέση του τραπεζιού.
1: Κοιτάξτε, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως ξέρουμε, μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, ναι. Είναι ένα διεθνές ζήτημα. Ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το θέμα, κατά τη γνώμη μου λαφασμένος, το πυρηνικό πρόγραμμα είναι όμως ένα υπαρκτό πρόβλημα. Δηλαδή, το Ιράν έχει ένα πυρηνικό πρόγραμμα το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι μόνο για ειρηνικούς σκοπούς, δηλαδή για παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Αλλά το γεγονός ότι έχει φτάσει περίπου σε εμπλουτισμό ουρανίου 60%, ναι, δημιουργεί σοβαρές, ας πούμε, αμφιβολίες για το τι μπορεί, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή το αν αυτό θα εξελιχθεί από ειρηνικό σε στρατιωτικό, σε πολεμικό. Διότι για να παράγεις, ας πούμε, ενέργεια, σου χρειάζεται 1, 2, 3%, δεν σου χρειάζεται πάνω 5% εμπλουτισμός, πάνω 60%.
0: Ναι, είναι προάγγελος ότι εδώ πέρα, ναι, είμαστε κοντά.
1: Με 90% πληθυσμό έχει φτιάχνει, ναι, πυρηνικό, ναι, όπλο. Έτσι, το οποίο, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα και το οποίο θα πρέπει να παρακολουθηθεί ανεξαρτήτως τώρα του τέλους της σύγκρουσης. Είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο θα απασχολεί. Άρα θα δούμε τώρα συζήτηση. Θα σταματήσει για κάποια χρόνια, θα λέγει η συμφωνία ότι σταματάει ο εμπλουτισμός. Καθόλου δεν θα υπάρχει, θα υπάρχει για κάποιο.
0: Η αίσθηση σας ποια είναι ως προς αυτό? Πιστεύετε θα το δώσουν εύκολα οι Ιρανοί?
1: Κοιτάξτε, το αν θα σταματήσει για κάποια χρόνια είναι ίσως λίγο πιο εύκολο από το άλλο θέμα. Τι θα γίνει με το ήδη εμπλουτισμένο ουράνιο που ξέρουμε ότι έχουμε, 450 κιλά, υψηλά εμπλουτισμένο ουρανίου, λέγεται ότι είναι σε μια υπόγεια εγκατάσταση κοντά στην πόλη Ισφαχάν. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εκεί πέρα γίνεται μια άλλη συζήτηση. Θα το παραδώσουν, αυτοί λένε δεν θα το παραδώσουν. Θα το παραδώσουν στους Αμερικανούς, δύσκολο. Σε μια τρίτη χώρα.
0: Τύπου Ρωσία.
1: Ποια μπορεί να είναι αυτή η τρίτη χώρα? Μπορεί να είναι η Ρωσία, μπορεί να είναι το Πακιστάν που μεσολαβεί. Ναι. Θα το παραδώσουν ολόκληρο ή θα παραδώσουν μια.
0: Επίσης και η παράδοση, η μεταφορά της είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή το Πακιστάν, καλά, και η Ρωσία είναι πιο εύκολη δρόμη για να μεταφερθεί, γιατί δεν είναι ένα θέμα.
1: Ναι, επίσης υπάρχει, να ξέρετε ότι υπάρχει και μια τεχνολογία η οποία μπορεί πια να επιτρέπει τη μείωση του εμπλουτισμού του ουρανίου. Δηλαδή μπορεί να μείνει στο Ιράν και με μια επιτήρηση να του μειώσουν τον εμπλουτισμό, δηλαδή από το 60% να το κάνουν πολύ, πολύ λιγότερο. Αυτό ίσως χρειαστεί φυσικά και μια επιτήρηση πώς θα γίνεται αυτό, γιατί δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς ότι το Ιράν θα το κάνει μόνο του. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι θέματα μιας πολύ μεγάλης συζήτησης η οποία γίνεται. Μπορεί ένα τμήμα να δοθεί έξω και ένα τμήμα να μείνει μέσα, και το τμήμα που να μείνει μέσα να επιτηρείται από κάποιους, ποιους, από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, από ποιους, ή να υποστεί τη διαδικασία του απεμπλωτισμού, ας πούμε. Φαίνονται πολύ τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ κεντρικές και πολύ σημαντικές,
0: πολύ σωστά,
1: για το, ναι, τι θα γίνει από εκεί και πέρα, αφού τελειώσει, ας πούμε, αυτή η σύγκρουση, έτσι.
0: Ναι, η οποία καλό να δούμε και πού θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Και δεν ξέρω, επειδή τα στενά του ορμούς, πάντως οι χειρισμοί του Τραμπ, τα στενά του ορμούς δεν είχαν κλείσει ποτέ ουσιαστικά πριν από τις επιθέσεις του Φεβρουαρίου. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση που μείζον ζήτημα είναι τα στενά, που έχουν κλείσει μετά τις επιθέσεις. Δηλαδή εδώ και οι χειρισμοί του Τραμπ σηκώνουν αρκετή συζήτηση.
1: Ναι, όχι, έχετε δίκιο. Και αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία που έχει ο Τραμπ. Δηλαδή δεν μπορεί να απεμπλακεί ο Τραμπ ουσιαστικά, αφήνοντας τα στενά του ορμούς κλειστά. Αυτό είναι μεγάλο θέμα για αυτόν. Διότι πράγματι, όπως λέτε, πριν αρχίσει η σύγκρουση δεν ήταν τα στενά του ορμούς κλειστά. Έκλεισαν λόγω του πολέμου, μέσα στον πόλεμο. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήσει τα στενά του ορμούς κλειστά, που σημαίνει ότι θα συνεχίσουν οι τιμές των πετρελαιοδών να είναι πολύ υψηλές, άρα και για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Έτσι, αυτό για αυτόν είναι πλέον μια νέα δυσκολία, και γίνεται τώρα συζήτηση πώς θα κλείσουν, αν θα κλείσουν, πώς θα ανοίξουν, θα υπάρχει επιτήρηση, τι θα κάνει εκεί το Ιράν και το Ομάν που έχουν ακτές πάνω στα στενά του Ορμούς. Κανονικά τα στενά με βάση το δίκαιο της θάλασσας, τα φυσικά στενά της παγκόσμιας ναυσιπλοείας πρέπει να είναι απολύτως ανοιχτά, ναι, όπως ήταν μέχρι τώρα. Να μην επιτρέπεται κανένας έλεγχος, κανένας περιορισμός, ούτε διόδια, ούτε τίποτα. Και εδώ πέρα ο κίνδυνος είναι ότι εάν γίνει δεκτό να υπάρχουν κάποια διόδια, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και άλλα στενά τέτοιου τύπου στον κόσμο.
0: Ναι, θα γίνει μετά ο ασκός του αιώλου για όλους.
1: Βέβαια, μετά θα λέει το κάθε κράτος που είναι πάνω σε στενά, γιατί και εγώ να μην να μην βάλω κάποιους περιορισμούς ή να έχω και εγώ κάποια διόδια. Αναφέρομαι στα στενά που βρίσκονται, πολύ σημαντικά στενά, που βρίσκονται ανάμεσα στην Ινδονησία και τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, τα λεγόμενα στενά της Μαλάκα, από τα οποία περνάει πολύ μεγάλο ποσοστό παγκοσμίου εμπορίου, κυρίως από την πλευρά της Κίνας που έρχεται προς Ινδία κλπ. Τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας φυσικά που οδηγούν στη διόργα του Σουέζ, το Mad Al-Mate όπως λέγεται. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα, διότι ξέρετε το παγκόσμιο εμπόριο πάνω από 70% διεξάγεται μέσω θαλάσσας. Διεξάγεται μέσω στεριάς. Λοιπόν, το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα επηρεάσει πια και τις τιμές.
0: Μας επηρεάζει ήδη,
1: αν πάμε σε τέτοια κατάσταση.
0: Ναι, γιατί και τα ασφάλιστρα έχουν ανέβει και ακριβώς. Μετά όλα αυτά φτάνουν στις τιμές, κακά τα ψέματα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και τα ασφάλιστρα κινδύνου, ναι, ναύλα, όλα αυτά ανεβαίνουν.
0: Δεν ξέρω βέβαια, η ειρωνία η δική μου ανάγνωση είναι αν θα φτάσουμε σε μια συμφωνία του τύπου Ομπάμα που καταρρίφθηκε από τον Τραμπ και δεν ξέρω αυτό πώς θα μας παρουσιάσει την νίκη, γιατί επίσης κάποια στιγμή πρέπει να το τελειώσει αυτό, έχει και τον Νοέμβριο της midterms.
1: Έχει τον Νοέμβριο τις ενδιάμεσες εκλογές που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, διότι δημιουργούν και πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και μάλιστα δεν είναι αντιδράσεις μόνο των αντιπολιτευόμενων δημοκρατικών. Όχι. Είναι και πολλοί από το δικό του κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό, οι οποίοι πλέον διαμαρτύρονται και φοβούνται τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Επίσης, εγώ θέλω να βάλω και ένα άλλο όριο. Είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ που θα γιορταστούν τώρα στις 4 Ιουλίου.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ο Τραμπ θέλει να το κάνει με ένα χολιγουδιανό εορτασμό.
0: Πυροτεχνήματα, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ξέρετε όλα αυτά. Εγώ θα το θεωρούσα εξαιρετικά δύσκολο να συνεχίσει να είναι ανοιχτό αυτό το ζήτημα, τουλάχιστον όπως στην αρχική δήλωση, την ώρα που θα γιορτάζεται το 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Δηλαδή, θα σκιάζει τον εορτασμό. Οπότε πιστεύω ότι θα γίνει μια προσπάθεια μέχρι εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Θα βάλω και ένα άλλο μικρό θέμα. Επειδή η συμφωνία φυσικά ο Τραμπ πρέπει κάπως να μπορεί να την πουλήσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ, πολύ σωστά αναφέρατε το προηγούμενο του Ομπάμα. Πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλύτερη η δική του συμφωνία από τη συμφωνία του που έκανε ο Ομπάμα το 2015, ο οποίος την έκανε μέσω διαπραγματεύσεων, ναι, όχι μέσω πολέμου, και από την οποία, όπως σωστά είπατε, απεσύρθη μόνος του ο Τραμπ όταν έγινε για πρώτη φορά πρόεδρος. Πρέπει να δείξω ότι είναι καλύτερη.
0: Και ήταν σε σωστή βάση, αν θέλετε, για την προσωπική μου άποψη.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν σε μια πολύ πιο σωστή βάση από όλο αυτό το πράγμα που έχει συμβεί τώρα.
1: Βεβαίως, γιατί το κόστος τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ και σε ανθρώπινες ζωές και σε καταστροφές και στην αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, κάτι που είναι δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το πάρει αυτό το πράγμα ο Τραμπ. Και επομένως σκέφτομαι το εξής, ότι αν δεν του δώσουν οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί, μια συμφωνία που να μπορεί να την πουλήσει, ας πούμε στο εσωτερικό των ΗΠΑ, σε εισαγωγικά το πουλήσει, πιστεύω ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να κάνει και μια άλλη κίνηση. Να οδηγηθεί σε νέα χτυπήματα, ολιγοήμερα, εντατικά όμως, και μετά να πει ότι εμείς μέχρι την πρώτη στιγμή είχαμε πετύχει το 70% του στόχου μας, τώρα με τα νέα χτυπήματα πετύχαμε το 90%, είμαστε νικητές, διότι χτυπήσαμε, ναι, και πράγματι έχει χτυπηθεί και τη στρατιωτική μηχανή, τον ΗΠΑ, του Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα, και αποχωρούμε μονομερώς, είμαστε νικητές. Θα κηρύξει δηλαδή μόνος του τη νίκη εάν δει ότι δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις μιας δήλωσης που να μπορεί να την αξιοποιήσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Πρέπει να το κρατάμε και αυτό μέσα στο μυαλό μας. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη του επιλογή, γιατί προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να έχει και άλλες περιπλοκές, αλλά...
0: Ναι, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Κακά τα ψέματα, ναι, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, ναι, τώρα. Ναι. Κάθε, ναι, μέρα διαβάζουμε διφορούμενα πράγματα. Και ναι, ναι, ναι, να πάμε και λίγο και στα ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα, ναι, ένα σχόλιο και ποια είναι η θέση, ναι, της χώρας ως μέσα σε αυτό το κλίμα, και επειδή διαβάζουμε και για γαλάζιες πατρίδες, ναι, από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο φημολογείται. Όλα αυτά είναι μόνο δημοσιεύματα, τα οποία πρέπει να τονίσω εδώ ότι δεν προέρχονται από κρατικές ή κυβερνητικές πηγές, αλλά μόνο από κομματικές πηγές του κόμματος του Ερντογάν, του κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης.
0: Οι οποίες όμως πολλές φορές είναι στοχευμένες, δεν είναι τυχαίες.
1: Okay, αλλά είναι κάτι το οποίο έχουμε δει ότι είναι και εντελώς διαφοροποιημένο. Δηλαδή μια μέρα λένε πέντε πράγματα, την άλλη μέρα λένε τρία, την άλλη μέρα είναι διαφορετικά, δεν υπάρχει τίποτα το συγκεκριμένο. Εγώ αυτό που κατά βάση καταλαβαίνω είναι ότι καταρχάς θα γίνει τώρα, από ό,τι φαίνεται, πάει για αρκετά αργότερα. Ναι. Πάμε για φθινόπωρο, για τον Οκτώβριο. Διότι αυτό πρέπει, αν είναι νομοσχέδιο, πρέπει να έρθει να κατατεθεί σε κάποιες επιτροπές της Βουλής, της Τουρκικής Βουλής, μετά να συζητηθεί κλπ. Θα είναι μια διαδικασία. Τώρα εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κατά βάση θα περιλαμβάνει αυτά που κατά καιρούς θεωρούν ως επίσημες θέσεις οι Τούρκοι, έτσι κι αλλιώς, για τα θέματα των θαλασσίων ζωνών. Δηλαδή αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι επίσημοι, οι Τούρκοι υπουργοί, πολλά από αυτά υπάρχουν ήδη στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου, του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, έχουν κατατεθεί στον ΟΗΕ, πρέπει να σας πω έτσι. Δηλαδή η Τουρκία τα έχει καταθέσει κατά καιρούς με διάφορες, ας πούμε, αφορμές και έχουν κατατεθεί στον ΟΗΕ ως επίσημες θέσεις της Τουρκίας.
0: Όλες αυτές οι αναθεωρητικές στάσεις, ας πούμε.
1: Το πώς αντιλαμβάνεται αυτή την επιρροή της στις θαλάσσιες ζώνες. Βασικά δηλαδή για αυτό και το οποίο συζητούμε, έτσι, γιατί μην τώρα το δραματοποιούμε και υπερβολικά, είναι... Αυτό είναι η γαλάζια πατρίδα. Είναι το πώς, ας πούμε, θεωρεί η Τουρκία ότι είναι η επιρροή της στα διεθνή ύδατα. Την οποία η Ελλάδα διαφωνεί, διότι έχει άλλες θέσεις νομικές. Βίες λοιπόν έτσι και αλλιώς υπάρχουν και ξέρουμε αυτές τις διαφορές. Και εξαιτίας αυτών των διαφορών έχουμε μπει κατά καιρούς σε αυτόν τον ελληνοτουρκικό διάλογο για να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία ή κάποια στιγμή να φτάσουμε και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επομένως, ναι μεν, είναι κάτι επιπλέον επισημοποίηση, εντατικοποίηση αυτών των θέσεων, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι τόσο δραματικό όσο τουλάχιστον περιγράφεται στο δημόσιο διάλογο.
0: Ναι, ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και θα ήθελα και ένα σχόλιο. Πού μας οδηγεί αυτός ο διάλογος, επειδή τον αναφέρατε, θεωρείτε ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτούς διαλόγους με την Άγκυρα?
1: Κοιτάξτε, όταν δεν έχουμε διάλογο, έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα οποία συζητούμε. Αυτό είναι, ξέρετε, πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θέλω να τονίσω. Δηλαδή, ακόμα και όταν ο διάλογος, ξέρετε, πολλές φορές φαίνεται δύσκολος, καμιά φορά φαίνεται ότι δεν οδηγεί εύκολα κάπου, συγκρατεί τις πλευρές που συμμετέχουν στο διάλογο από το περαιτέρω βήματα, από περαιτέρω ενέργειες, που προφανώς μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ενόχληση στην απέναντι, ας πούμε, πλευρά. Τώρα πιστεύω ότι πληρώνουμε το γεγονός ότι αυτός ο διάλογος δεν έχει προχωρήσει πολύ. Και έχει σταματήσει. Δεν βλέπουμε, ας πούμε, επαφές κλπ. Ούτε σε υπηρεσιακό, ούτε σε πολιτικό, ας πούμε, επίπεδο. Επομένως, ο διάλογος αυτός είναι αναγκαίος να συνεχιστεί. Και βεβαίως πιστεύω ότι πρέπει να επιδειχθεί και η πολιτική βούληση κάποια στιγμή να φτάσουμε σε λύση. Είτε μέσω της διαπραγμάτευσης, είτε μέσω στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Διότι όλα αυτά που συζητούμε, ότι θα κάνουμε, θα κάνουν εκείνοι, θα απαντούμε εμείς, θα απαντάνε αυτοί σε δικές μας ενέργειες κλπ. Θα συνεχιστούν εφόσον δεν φτάσουμε σε λύση. Είτε μέσω διαπραγμάτευσης, είτε μέσω Διεθνούς Δικαστήριου της Χάγης. Δηλαδή δεν λύνουμε κάτι. Εάν δεν επιδειχθεί η πολιτική βούληση, αργάζεται μια πολιτική υπέρβαση, αυτό θα πω, στις δύο ηγεσίες, να κατανοήσουν ότι το να βρεθεί κοινός τόπος στα ζητήματα αυτά που μας απασχολούν είναι μονόδρομος. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν θα βγούμε ποτέ από αυτόν τον ένα κύκλο, πώς να το πω, ύφεσης και όξυνσης και τούμπαλι. Αυτό
0: σαφή, νομίζω. Είστε αρκετά σαφείς. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Θόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, εθνολόγος. Αρκετά ενδιαφέροντα τόσα είπε, γιατί είναι ένα θέμα το ζήτημα της Μέσης Ανατολής και του Ιράν, το οποίο μας απασχολεί. Το βλέπουμε, το βιώνουμε, μας έχει επηρεάσει και σε οικονομικό επίπεδο, το συζητάμε. Οι τιμές βενζίνης έχουν παγιωθεί πάνω από τα 2 ευρώ και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει όλο αυτό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρεθεί μια λύση για το καλό όλων μας. Από εκεί και πέρα, περάστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, σας ευχόμαστε. Κάπου εδώ τελειώνει το δικό μας δίωρο. Έτσι, να απολαύσετε την παραλία, την παρέα και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 809-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
6: Νούμερο 5.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr. Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε?
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Περαντονάκη. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
6: Νούμερο 5.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
8: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
9: Μου λες, μ' αγαπάς,

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
6: Νούμερο 5.

εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
4: Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε μια

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Peace. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη,
2: σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ντάγια Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Ντάγια Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Ντάγια Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη μια

στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι. Πάντα ένα κομμάτι μου λείπει που απρόσμενα το έχασα. Ξενυχτάω και άσκοπα μπλέκω

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

είμαστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε καλά, έτοιμοι να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να ξεκινήσει όμορφα το βράδυ μας, όπως ξέρετε, χρειάζομαι από εσάς ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσο σκληρά για να στηθεί μια τόσο όμορφη παραγωγή για όλους εμάς. Για να ξεκινήσει, όπως έλεγε, η βραδιά μας, δώστε ένα θερμό χειροκρότημα στους καλλιτέχνες μας. Καλή διασκέδαση, λοιπόν. Πάμε, παιδιά!

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Κρέτα One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ, λοιπόν.

0: ακόμα.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
2: Απέναντι μου

0: απέναντί μου ξανά σε είδα.
1: Ναι.
0: Σε λάθος μέρος και πάλι πήγα.
1: Και?
0: Δεν είσαι μόνη και με σκοτώνει. Με είδες όμως, κοιτάζεις αλλού, λέει ο στιγουργός. Απέναντί μου, ζωή κλεμμένη, δεν είναι σκέψη, αυτό συμβαίνει. Μακάρι όλα να ήταν ψέμα, που δεν είναι, σ' αγγίζει άλλος, πονώ πρώτα.

Τετάρτη βράδυ και από το διάρρη γέλια κουβέντα και μουσική. Απ' το μπαλκόνι ένα φεγγάρι σαν να μου γνέθει θα ξαναρθεί.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12. Κρέτα One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

0: κάτι που κάνει η ζωή που μου χρεώσανε.
1: Πάμε!
0: Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δεν με ρωτήσανε ζωή

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Λένε δεν υπάρχει το για πάντα. Λένε πως κανείς δεν το μπορεί.

κουράγιο. Με ξέρεις εμένα, έτσι. Με τον άπιστο ερωτά της με τρέλανε. Να προσέχεις, δεν αξίζεις.

0: όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα.
1: Πάμε λίγο παρέα, από εκεί ψηλά θέλω.
0: 100 φορές κομμάτια.
1: Αγία μου.

0: Τώρα.
1: Συντρίμη έγινα για σένα. Ζώνη, σου να βλέπω πολύ.

μακριά σου εγώ ποτέ δεν θέλησα να φύγω. Αυτό το λίγο που μου δίνεις

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Μπράβο!

να σε βλέπω να γελάς. Να με κοντά σου τις στιγμές που το ζητούσες. Να κάνω σχέδια και όνειρα για μας. Και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και λέω τώρα, μαέστρο μου, εγώ. Να μην πω, άστα όλα γέλα, βρε παιδί μου, τι ζητάω. Μα τι ζητάω, πείτε μου, άστα όλα γέλα, απλά πράγματα. Πάμε.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3. Όσα νιώθω